Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια.
1: Στο Radio Αλιβέρια 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Σε δείχνω με το δάχτυλο. Είσαι το πιο όμορφο κουμάσι, μωρό μου. Είσαι το ξέρω κουφάλα, μα έχεις τόση όμορφια.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

κι όμως έφτασα μέχρι εδώ. Πέρασε όλο αυτό το πηχτό σκοτάδι του χρόνου. Μεγάλο παιδί πια, περπάτησε. Με βρήκε απροετοίμαστο. Με ένα παλιό νούμερο τηλεφωνικό.

Και πώς να σε βρω? Τι κάνεις? Ομόρφινες? Πάχινες? Άλλαξες ιδέες? Πήγες αλλού? Σήμα κανένα.

κανένα. Μόνο κάποια τυχαία συνάντηση στους μεγάλους δρόμους, στη σταδίου ας πούμε. Πρωί και αγουροξυπνημένο, χωρίς ευφυΐα, να μισώ μυαλό, να ψάχνω

ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων. Να ψάχνω προσέγγιση κάτω από τις κόρνες των οχημάτων.

Θα είπε χτες το βράδυ μια ψυχή.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλο.

σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας τραγούδι σας.

μοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στου 16 παγωμένου εφιάλτε. Κάτι απρόσωπο αλλά πέκια τη νύχτο δανείζει. Σαν υδρο ανέρα στου αντάρτε. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί τη τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές.

0: φτωχτά βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετέωρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο και

κόκκινο ορίζοντα τα χρόνια παπομένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρια 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στο να ξεχάσει το Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

0: καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
2: Στο Radio Αλιβέρι 1.
1: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Start it.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
4: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα βλύτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
3: Στο Radio Αλιβέρι 1.
2: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ροκ προσωπικότητες της Ελλάδας. Είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου του 1946 σαν σήμερα στη Βάστα της Αρκαδίας, με την οποία δεν έχει καμία σχέση ο Τζαμιροκουάι, που το 1999 σαν σήμερα είδε το άλμπουμ Synchronized να φτάνει στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts, εκεί που έχουν φτάσει αρκετές φορές και οι Aerosmith, οι οποίοι το 1987 σαν σήμερα βρίσκονταν σε μουσική σκηνή στο Ντάλλας και ξεκινούσαν την πρώτη συναυλία της παγκόσμια.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω. Κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω, ερωτευτώ. Χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια. Μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ.

Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία ποτέ θα έρθει. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανεί δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτο και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλει θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαό τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φω γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

πιστεύω, ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα τα αναγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος, φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

κάτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα yoga. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Πες απάντησα με τα μάξι μια αγία, αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: δωμάτιο FM.
1: Θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ροκ προσωπικότητες της Ελλάδας. Είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου του 1946 σαν σήμερα στη Βάστα της Αρκαδίας, με την οποία δεν έχει καμία σχέση ο Τζαμιροκουάι, που το 1999 σαν σήμερα είδε το άλμπουμ Synchronized να φτάνει στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts, εκεί που έχουν φτάσει αρκετές φορές και οι Aerosmith, οι οποίοι το 1987 σαν σήμερα βρίσκονταν σε μουσική σκηνή στο Dallas και ξεκινούσαν την πρώτη συναυλία της παγκόσμιας περιοδίας τους. Λίγα χρόνια μετά, το 1992 σαν σήμερα, όλος ο κόσμος τραγουδούσε το I'll Be There της Mariah Carey, που είχε φτάσει στην πρώτη θέση των charts.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

0: Απογευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως τη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάση να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
3: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: δύσκολα.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

just fighting for souls. Με καράβι τη μοτοσυκλέτα, γέρα το μπουφάν το πλαστικό. Στα χάρια αυτό σου

0: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, Βασίλη. Να είσαι καλά.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Θυμίζεις κάμαρες κλειστές

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Radio FM. Θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ροκ προσωπικότητες της Ελλάδας. Είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου του 1946 σαν σήμερα στη Βάστα της Αρκαδίας. Με την οποία δεν έχει καμία σχέση ο Τζαμιροκουάι που το 1999 σαν σήμερα είδε το άλμπουμ Synchronized να φτάνει στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts. Εκεί που έχουν φτάσει αρκετές φορές και οι Aerosmith, οι οποίοι το 1987 σαν σήμερα βρίσκονταν σε μουσική σκηνή στο Dallas και ξεκινούσαν την πρώτη συναυλία της παγκόσμιας περιοδίας τους. Λίγα χρόνια μετά, το 1992 σαν σήμερα, όλος ο κόσμος τραγουδούσε το I'll Be There της Mariah Carey που είχε φτάσει στην πρώτη θέση των charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
2: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
1: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
2: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
1: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
2: Ή θέλει επαγγελματία.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
1: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μας τώρα?
2: Επιτέλους, ναι!
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report

τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Liana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
2: Στο Radio Αλιβέρι 1.
1: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

Μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρονιά

Προσοχή! Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο

έχει ένα τέντρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση τη ρυθμός.

Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον από

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Κρύεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα. Είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαν λεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.

Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία, γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 2223 0 24 395.
0: Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες ροκ προσωπικότητες της Ελλάδας. Είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου του 1946 σαν σήμερα στη Βάστα της Αρκαδίας, με την οποία δεν έχει καμία σχέση ο Τζαμιροκουάι, που το 1999 σαν σήμερα είδε το άλμπουμ Synchronized να φτάνει στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts, εκεί που έχουν φτάσει αρκετές φορές και οι Aerosmith, οι οποίοι το 1987 σαν σήμερα βρίσκονταν σε μουσική σκηνή στο Dallas και ξεκινούσαν την πρώτη συναυλία της παγκόσμιας περιοδίας τους. Λίγα χρόνια μετά, το 1992 σαν σήμερα, όλος ο κόσμος τραγουδούσε το I'll Be There της Mariah Carey, που είχε φτάσει στην πρώτη θέση των charts.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
2: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
1: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
4: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι, ένα.

Η πόλης Εάλο, 29 Μαΐου 1453, η τελευταία νύχτα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Κείμενα, παρουσίαση, Κωνσταντίνος Καραγιάννης.

Ο κόσμος πριν την καταιγίδα. Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που η πτώση ενός κόσμου δεν έρχεται σαν αστραπή, έρχεται αργά, σαν βυθιζόμενο πλοίο που ακόμη κρατά τα φώτα του αναμένα. Η Κωνσταντινούπολη στα μέσα του 15ου αιώνα ήταν ακριβώς αυτό. Μια αυτοκρατορία στη μνήμη του μεγαλείου της. Με τα τείχη της να γεννούν ακόμη δέος, αλλά τα ανάκτορα να είναι μισοάδια και οι δρόμοι αραιά κατοικημένοι. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία του 1453 δεν μοιάζει σχεδόν καθόλου με εκείνη του Ιουστινιανού ή του Βασιλείου του Δευτέρου, του Βουλγαροκτώνου. Ελέγχει πλέον ουσιαστικά μόνο την ίδια την πόλη, μερικά νησιά και τολμοριά. Η Θεσσαλονίκη έχει πέσει στους Οθωμανούς το 1430. Οι Σταυροφόροι, οι Βενετοί, οι Γενοβέζοι όλοι έχουν κάνει τα δικά τους παιχνίδια πάνω στο σώμα της αυτοκρατορίας. Ο Γάλλος περιηγητής Βερτρανδόν ντε Λαμποκέρ, επισκεπτόμενος την πόλη το 1432, καταγράφει με αφοπλιστική απλότητα. Η πόλη είναι μεγάλη αλλά αραιοκατοικημένη. Υπάρχουν μέσα σε αυτή κήποι και αμπέλια και μικρά χωράφια. Μία αυτοκρατορία που είχε μετατραπεί σε χωριό μέσα στα ίδια της τα τείχη. Ο πληθυσμός είχε συρρυκνωθεί δραματικά. Από τις 400.000 της μεγάλης εποχής, μόλις 50 έως 70.000 ψυχές κατοικούν τώρα σε μία πόλη σχεδιασμένη για εκατομμύρια. Τα Θεοδοσιανά τείχη, ένα από τα σπουδαιότερα αμυντικά έργα της ανθρωπότητας, εξακολουθούν να ορθώνονται αγέροχα, 55 χιλιόμετρα οχυρώσεων με πύργους κάθε 55 έως 70 μέτρα. Στο θρόνο βρίσκεται ο Κωνσταντίνος ο 11ος Παλαιολόγος. Τελευταίος σε μια μακρά δυναστεία που αντιστάθηκε σε ό,τι η ιστορία έριχνε μπροστά της. Γεννημένος το 1405, έχει ζήσει μια ζωή σε πόλεμο, διπλωματία και ελπίδα. Προσπαθεί να συγκεντρώσει βοήθεια από τη Δύση, αλλά η Ένωση των Εκκλησιών, που υπεγράφει στη Φλωρεντία το 1439, έχει διχάσει βαθιά τους ίδιους τους Βυζαντινούς. Απέναντί του, ένας 29χρονος αιμονικός σουλτάνος, ο Μωάμεθ ο Δεύτερος, αυτός που θα αποκαλέσουν Πορθητή, έχει ανέβει στον θρόνο για δεύτερη φορά το 1451 και από την πρώτη στιγμή η σκέψη του είναι μόνο μία, η Κωνσταντινούπολη. Μελετά τα σχέδια των τυχών, φέρνει από την Ουγγαρία τον μηχανικό Ούρβανο και του δίνει εντολή να κατασκευάσει το μεγαλύτερο κανόνι που είχε δει ο κόσμος ως τότε. Ένα τέρας χαλκού που έριχνε βλήματα 600 κιλών και ακουγόταν 15 χιλιόμετρα μακριά. Τον Ιανουάριο του 1453 κινητοποιεί τον τεράστιο στρατό του με 80 έως 100 χιλιάδες στρατιώτες και έναν στόλο 120 με 150 πλοία. Οι υπερασπιστές της πόλης γύρω στους 7 με 8 χιλιάδες, Βυζαντινοί και Δυτικοί μαζί. Η πολιορκία κράτησε 57 ολόκληρες ημέρες ως την τελευταία νύχτα, την 28η Μαΐου, στις ώρες αγρυπνίας και αποχαιρετισμού. 57 μέρες. Τόσο αντέχει η πόλη. Κάθε πρωί τα κανόνια ξαναρχίζουν, ο ήχος τους γίνεται η νέα κανονικότητα για τους κατοίκους που έχουν μάθει να κοιμούνται με αυτόν. Κάθε βράδυ οι αμυνόμενοι επιδιορθώνουν τα τμήματα των τυχών που έχουν καταρρεύσει. Με χέρια, με ξύλα, με ό,τι βρεθεί. Ο χρόνος όμως εργάζεται για τους Οθωμανούς. Στα τέλη Μαΐου, ο Γενοβέζος κοντοτιέρος Ιωάννης Ιουστινιάνης Λόγκος, ψυχή της άμυνας, τραυματίζεται σοβαρά και αποχωρεί. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος παρακαλεί, διατάζει. Παρακαλεί ξανά να μείνει. Ο Ιουστινιάνης φεύγει. Το ηθικό των αμυνόμενων σπάει σιωπηλά. Βράδυ της 28ης. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γνωρίζει. Δεν το λέει, αλλά το γνωρίζει. Ζητά συγχώρεση από όλους, Βυζαντινούς και ξένους στρατιώτες, αυλικούς και λαό. Στους κοντινούς του λέγεται ότι είπε:
Εγώ μεν παρακάλεσα ημάς ή να βοηθήσετε την πόλη και ου μόνον την πόλην, αλλά και πάσαν την χριστιανοσύνην. Όθεν νικετεύω ημάς, μη αποστείτε. Εκείνη τη νύχτα η Αγία Σοφία γεμίζει ανθρώπους, Ορθόδοξοι και Καθολικοί μαζί. Σε μια ειρωνία που ούτε η ίδια ιστορία δεν θα τολμούσε να σχεδιάσει. Αυτοί που χωρίστηκαν από θεολογικές διαφορές ενώνονται σε μια κοινή λειτουργία, την παραμονή της Αποκάλυψης. Κάποιοι κλαίνε, κάποιοι προσεύχονται, κάποιοι απλά στέκουν, αγγίζοντας τους κύονες, ως να χαιρετούν ένα παλαιό φίλο. Ο Αυτοκράτορας ακούει τη λειτουργία, επιστρέφει στο ανάκτορο, χαιρετά τους αξιωματικούς του και μετά οδηγεί το άλογο του προς τα τείχη και δεν ξαναγυρίζει πίσω. Τα μεσάνυχτα, ο Μωάμεθ ο δεύτερος διατάζει τον τελικό βομβαρδισμό. Στη μία και μισή τα πρωτακύματα επίθεσης. Ακροβολιστές, ανεκπαίδευτοι στρατιώτες, οθούνται μπροστά να εξαντλήσουν τους αμυνόμενους. Στις τρεις τα ανατολικά τάγματα επιτίθενται. Οι Βυζαντινοί κρατούν. Στην αυγή, τα γενιτσαρικά σώματα, η ελίτ του Μωάμεθ, ορμούν. Ένα μικρό άνοιγμα στα τείχη, η λεγόμενη Κερκόπορτα, βρίσκεται ανοιχτή. Οι Οθωμανοί μπαίνουν. Η σημαία με την ημισέλινο υψώνεται. Η πόλη έπεσε. Πολλά από τα ιστορικά γεγονότα μπορούμε να εξιστορήσουμε. Μπορούμε να θυμηθούμε. Οφείλουμε να μιλισμονούμε. Ωστόσο ένα δεσπόζει και είναι σημαντικό, και αυτό είναι η θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Το τέλος του Αυτοκράτορα με το μήνυμα της Αθανασίας. Όταν κατέρευσε η άμυνα και οι Οθωμανοί κατέκλυσαν τα τείχη, ο Κωνσταντίνος βρισκόταν στη χερσαία πύλη του Αγίου Ρωμανού. Οι σύμμαχοι γύρω τους κορπούσαν ή έπεφταν. Του προσφέρθηκε διαφυγή. Τα πλοία ήταν έτοιμα. Εκείνος αρνήθηκε. Τα τελευταία του λόγια, όπως τα καταγράφει ο χρονικογράφος Γεώργιος Φραντζής, έχουν το βάρος εκείνων των φράσεων που η ιστορία επιλέγει να θυμάται ανεξάρτητα από την ακρίβειά τους. Γιατί εκφράζουν μια αλήθεια μεγαλύτερη από τα γεγονότα. «Η πόλης εάλλω, κι εγώ ζω ακόμα. Δεν θα με έβρει κανείς ζωντανό χριστιανός να παραδώσει αυτό που με εμπιστεύτηκε ο Θεός». Έβγαλε τα βασιλικά διακριτικά, τα σύμβολα που τον έκαναν αυτοκράτορα και έπεσε να πολεμήσει σαν απλό στρατιώτης. Το σώμα του δεν βρέθηκε ποτέ με βεβαιότητα. Αναγνωρίστηκε, λένε, μόνο από τους χρυσούς αετούς στα σανδάλια του. Το τελευταίο τεκμήριο μιας αυτοκρατορικής ταυτότητας. Η απουσία σώματος γέννησε τον θρύλο. Σε λίγες δεκαετίες κυκλοφορεί η ιστορία του μαρμαρωμένου βασιλιά. Του αυτοκράτορα που δεν πέθανε, αλλά κοιμήθηκε σε μια σπηλιά κοντά στη Χρυσή Πόρτα, μαρμαρωμένος από άγγελο, περιμένοντας να ξυπνήσει όταν έρθει η ώρα της επιστροφής. Είναι ένας θρύλος κοινός σε πολλούς λαούς. Ο ήρωας που δεν πέθανε, που επιστρέφει. Αλλά στην ελληνική παράδοση αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Είναι η άρνηση της τελειωτικής ήττας. Είναι η μνήμη που κρατά ανοιχτή μία πόρτα, έστω και συμβολικά. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν ήταν ούτε ο πιο ικανός, ούτε ο πιο τυχερός αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ήταν όμως εκείνος που κλείθηκε να κρατήσει το αδύνατο και επέλεξε να το κρατήσει μέχρι τέλους, γνωρίζοντας πλήρως τι σήμαινε αυτό. Σε αυτή την επιλογή κρύβεται το μήνυμά του, ότι η αξιοπρέπεια μιας πτώσης μπορεί να ξεπεράσει σε σημασία ακόμα και μια νίκη. Τι ήταν λοιπόν η Κωνσταντινούπολη και γιατί το Βυζάντιο δεν έφυγε ποτέ? Η πόλη δεν ήταν απλώς μια πρωτεύουσα. Ήταν η ιδέα μιας κοσμοαντίληψης που χτίστηκε πάνω στον ακροτηριακό βράχο δύο θαλασσών και δύο υπήρων. Ο Μέγας Κωνσταντίνος το 330 μετά Χριστόν δεν έκτισε απλώς μια νέα Ρώμη. Έκτισε την ιδέα ότι η εξουσία, η πίστη και η ομορφιά μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα και μόνο τόπο.
Για 11 αιώνες η πόλη στέκεται ως ο πιο πυκνός κόμβος πολιτισμού στον κόσμο. Εδώ σώθηκαν τα χειρόγραφα της αρχαιότητας, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Θουκυδίδης, τη στιγμή που η Δύση βυθιζόταν στη Λήθη. Εδώ κωδικοποιήθηκε το ρωμαϊκό δίκαιο από τον Ιουστινιανό. Σε ένα σώμα νόμων που ακόμη υπογράφει τα θεμέλια του ευρωπαϊκού δικαίου. Εδώ η τέχνη του ψηφιδωτού έφτασε στην αιχμή της. Ο ιστορικός Στίβεν Ράνσιμαν έγραψε: «Η Κωνσταντινούπολη ήταν η πόλη της αναλαμπής. Μακριά πριν την αναγέννηση της Δύσης, η πόλη ζούσε τη δική της αναγέννηση ξανά και ξανά». Όταν το 1453 οι Βυζαντινοί λόγοι διέφυγαν στη Δύση, κυρίως στην Ιταλία, έφεραν μαζί τους τα χειρόγραφα και τη γνώση που θα τροφοδοτούσαν την αναγέννηση. Ο Γεώργιος Τραπεζούντιος, ο Βυσαρίων, ο γεμιστός πλήθων, μεταφέρουν στη Φλωρεντία και την Βενετία έναν πλούτο που ο κόσμος δεν γνώριζε ότι είχε χάσει. Αλλά η πόλη, η ίδια η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, δεν έπαψε να είναι αυτή που ήταν. Ο Μωάμεθ ο Δεύτερος ήταν αρκετά έξυπνος για να το καταλάβει. Δεν κατέστρεψε ό,τι έκτισε. Το οικειοποιήθηκε. Ονομάστηκε ο ίδιος Κέσαρ Ρωμαίων. Επέτρεψε στον Πατριάρχη να παραμείνει. Έφερε ελληνικές οικογένειες για να την κατοικήσουν, για να την ξαναφέρουν στην παλιά της έγλη. Άφησε την πόλη να λειτουργήσει ως πολιτισμικό κέντρο. Η Αγία Σοφία έγινε τζαμί, αλλά τα ψηφιδωτά της δεν καταστράφηκαν. Σκεπάστηκαν με ασβέστη, σαν να κοιμούνταν. Το 1934 ο Κεμάλ Ατατούρκ τη μετέτρεψε σε μουσείο και κάποια ψηφιδωτά αποκαλύφθηκαν ξανά. Πρόσωπα βυζαντινά πάλι στο φως. Σήμερα είναι και πάλι τζαμί. Αλλά τα ψηφιδωτά παραμένουν. Ανάμεσα στις Ισλαμικές γραφές βρίσκεται ο Χριστός και η Παναγία και οι αυτοκράτορες που κοιτάζουν προς τα κάτω. Αυτή είναι ίσως η βαθύτερη αλήθεια για την Κωνσταντινούπολη. Δεν ανήκει σε καμία μόνο εποχή. Είναι ταυτόχρονα ρωμαϊκή, βυζαντινή, οθωμανική, ελληνική, κοσμοπολίτικη. Κάθε στρώμα δεν σβήνει το προηγούμενο. Το υπογράφει. Βαδίζοντας σήμερα στην πόλη, στους δρόμους κάτω από το υποδρόμιο, στα θεμέλια που φαίνονται κάτω από τα σύγχρονα κτίρια, στις κρίνες που κρύβουν βυζαντινές επιγραφές, η πόλη δεν αφήνει να ξεχάσει τι ήταν. Επιμένει, επαναλαμβάνεται, σαν ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, να μην μπορεί να ησυχάσει στον ύπνο του. Η Κωνσταντινούπολη δεν έπεσε μόνο το 1453. Έπεφτε εδώ και αιώνες, μα εξακολουθεί να στέκεται. Γιατί οι πόλεις που αντέχουν δεν αντέχουν με τα τείχη τους. Αντέχουν με τη μνήμη όσων έζησαν μέσα σε αυτές και αρνήθηκαν να φύγουν, ακόμη και μετά το τέλος. Η πόλη είναι μνήμη. Είναι πολιτισμός. Μα είναι και θρήνος. Και έχουμε κάθε λόγο να θυμόμαστε το θρήνο που πηγάζει από το λαό. Το λαό που δεν διατύπωσε το θρήνο του μόνο με χρονικά και επιγραφές. Τον τραγούδησε. Στο δημοτικό τραγούδι της Άλωσης, άλλωστε το θυμόμαστε. Μια φωνή ανώνυμη όπως πάντα. Όπως πάντα που ο λαός όταν μιλά για αλήθειες δεν χωρούν σε αυτές ονόματα. Λέει στη Δέσποινα που κλαίει μέσα στην Αγία Σοφία. Σώπασε κυρία Δέσποινα, μην κλαις, μη δακρυβρέχεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι. Είναι ίσως η πιο συνοπτική φιλοσοφία ενός λαού που έμαθε να κρατά την ελπίδα όχι ως υπόσχεση, αλλά ως στάση ζωής.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

γκρίνιαρο σκέψη. Είχα πει να σταματήσω να κάνω εκπομπή για να πάει το καλοκαίρι για να αρχίσω και εγώ τα μπάνια μου, αλλά μ' αφήνετε. Δεν μ' αφήνετε. Περπατάω μέσα στα λιβέρι και κάθε φορά που περπατάω βλέπω πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα συγκρατήσω. Και θα σας πω τώρα τις γκρίνιαρο σκέψεις μου. Λοιπόν, την κατάσταση που επικρατεί στην είσοδο στο αλιβέρι την ξέρετε, ειδικά από θέματα πάρκινγκ. Παρκάρουμε όπου θέλουμε, όπως θέλουμε. Ειδικά εκεί δε στη στροφή που πηγαίνει οι τηλεφωνίες. Είναι αδιανόητο. Όταν λοιπόν κάποτε συζήταγα με κάποιον από τους υπεύθυνους αυτού του Δήμου, όταν είπα ότι γιατί δεν βάζετε κάμερες, μου είπανε «Δεν γίνεται αυτά, προστασία προσωπικών δεδομένων δαθέρμος». «Τι λες, λέω, ρε παιδί, μα αφού λέω επιτρέπεται». «Όχι, λέει, κάνεις λάθος». Και πηγαίνοντας και προς την Ακτίνη Ιραίος και προς τον Αγίο Λουκά, υπάρχουν κάτι πινακίδες, να, μεγάλες, έτσι τεράστιες, που λέει «Η διέλευση, τα όρια ταχύτητος ελέγχονται με κάμερες». Και ρωτώ εγώ, η κεντρική εξουσία μπορεί να βάλει εκεί δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, δηλαδή εκεί τα κρύβουνε? Ενώ εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε στην είσοδο στο αλιβέρι μέσα για να κόβουμε μονέδα τα πρόστιμα, πας και συμμορφωθούνε. Αλλά θα μου πείτε, ποιος τα λέει αυτά? Ο γκρινιάρης του χωριού. Αλλά δεν μου λέτε κάτι? Δεν τις έχετε δει τις πινακίδες? Δεν διαμαρτύρηθηκε καμία οργάνωση, κανένας τοπικός φορέας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Και πάμε παρακάτω. Η αλήθεια είναι ότι τα φώτα που βάλανε στην είσοδο του Τσακτίνη Ιραίος μέχρι το αλιβέρι και τα λοιπά είναι εξαιρετικά, θαυμάσια. Από αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και το έχω πει. Αυτό που έρχομαι να πω εγώ σαν γκρινιάρης και σαν έτσι μελλοντικός που είμαι και τα βλέπω τα μελούμενα να έρχονται, είναι υπάρχει υπηρεσία συντήρησης. Θα μου πείτε, όλο καινούργια είναι. Κύριε μου, από τώρα θα τα κάνεις. Μηχανήματα είναι. Εγώ ερωτώ, εάν κάποια μπαταρία χαλάσει, εάν κάποιος μετασχηματιστής χαλάσει, που είναι για την ηλιακά αυτά, έχουν μπαταρίες μέσα, ποιος θα αντικαταστήσει? Η περιφέρεια, ο Δήμος? Έτσι για να ξέρουμε σε ποιον θα γκρινιαρίξουμε. Γιατί εγώ έχω να πω το εξής. Στην είσοδο του αλιβερίου, εκεί στον περιφερειακό που μπαίνουμε και στρίβει στο αλιβέρι, υπάρχει μια πινακίδα η οποία είναι με φωτοβολταϊκό. Έχω να τη δω να ανάβει 2 χρόνια, 3 χρόνια. Έτσι μένει. Το βάλαμε, το φτιάξαμε και το αφήσαμε. Ελπίζω να μην αρχίσουν σιγά σιγά να σβήνουν οι στήλοι αυτοί, οι ψηλοί που έχουν βάλει σε όλο το δρόμο, και θα αρχίσουν και δεν θα ξέρει κανείς ποιος θα τη συντηρήσει. Και πάμε στο επόμενο και τελευταίο θέμα. Ξέρετε, κάθε Ιούνιος, κάθε Μάιος με Ιούνιο, είναι η περίοδος σκοπής των χόρτων. Και όπου και να πας ακούς γκρο-γκρο-γκρο, χραπ, χραπ, χραπ, γκρουπ, γκραπ, γκρουπ, γκρουπ, που κόβουνε τα χόρτα. Πάρα πολύ ωραία και σωστά είναι. Και πρέπει να τα κόβουμε, γιατί οι πυρκαγιές δεν θα παίξουμε. Και κάθομαι και σκέφτομαι το εξής εγώ, έτσι για να γκρινιαρίξω λίγο. Κάθε ένας από εμάς, γιατί και εγώ έχω, ψάχνει να βρει κάποιον να έρθει να του κόψει τα χόρτα, να μιλήσει πόσο θα μου πάρεις και τα λοιπά, και το ένα και τ' άλλο. Και βεβαίως έχετε κάποιος καλός άνθρωπος, τα δίνεις μαύρα, γιατί είναι μαύρα αυτά, δεν υπάρχουν αποδείξεις, τα καθαρίζει, τα κάνει και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και έρχομαι και λέω εγώ, δεν θα μπορούσε ο Δήμος να κάνει μια υπηρεσία που ο πολίτης αυτού του Δήμου ή ο κάτοικος αυτού του Δήμου που έχει κάποια περιουσία να μπορεί να απευθύνεται και να αναλαμβάνει ο Δήμος να τα καθαρίζει? Παραδείγματος χάρη, στην Ακτίνη Ιραίος υπάρχουν Αθηναίοι. Σε πολλά χωριά έχουν αγοράσει ξένοι κόπεδα κτλ. Για φανταστείτε μια κατάσταση που θα πηγαίναμε στο Δήμο, θα δηλώναμε το οικόπεδό μας, ο Δήμος έχει συντεταγμένες και ξέρει που είναι, θα προπληρώναμε, μας έβγαζε ένα τιμή, νόμιμα θα πληρώναμε, και θα λάβανε ο Δήμος να βρει μηχανήματα και τα λοιπά για να τα κόψουν τα χόρτα. Γιατί μην είναι δυνατόν να μην μπορούμε να το κάνουμε? Τόσα σκασμό λεφτά παίρνουν για την πυροπροστασία. Και δουλειά θα δίναμε σε ανέργους την περίοδο αυτή, και θα κάναμε μια σωστή δουλειά
πιο πολύ θα ήταν σίγουρος, γιατί όταν θα πλήρωνε θα έπαιρνε το χαρτί το οποίο θα έλεγε εγώ πλήρωσα και είμαι εντάξει. Και γιατί τα λέω αυτά? Γιατί να μην είμαστε μόνο για τα πανηγύρια, γιατί όχι, στα πανηγύρια δίνετε λεφτά. Ενώ άμα κάνετε μια τέτοια υπηρεσία, και άμα θέλετε εγώ μπορώ να την οργανώσω, αν θέλετε. Αν θέλετε, έχει καλώς. Και θα βγάζατε και λεφτά, πολλά λεφτά, για να μπορέσετε να κάνετε άλλα πράγματα. Γιατί ένας δήμος πρέπει να είναι και κερδοφόρος και με δικά του χρήματα να κάνει έργα. Με πολύ πολύ αγάπη, εκ του Γκρινιαρέως, σκέφτομαι να δω αν θα κάνω, αν μπορέσω να κάνω τελευταία μου εκπομπή αυτή. Ο πολίτης Ευάγγελος.

0: Ακούσατε το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Αν αύριο είναι Κυριακή, είστε τυχεροί. Αν πάλι όχι, υπομονή μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 8.30.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
2: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα βλήτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο οξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα, του Hans Christian Andersen.
1: Μια φορά και έναν καιρό, πριν πολλά πολλά χρόνια, σε μια μακρινή και μεγάλη χώρα, ζούσε ένας γκρινιάρης και απαιτητικός αυτοκράτορας που το μόνο που τον απασχολούσε ήταν το ντύσιμό του. Τόσο πολύ του άρεσε να ντύνεται με καινούρια ρούχα που έδινε όλα τα χρήματα του βασιλείου για να αγοράσει φάσματα και ζητούσε περίτεχνα σχέδια για να είναι ντυμένος στην εντέλεια. Αυτός ο αυτοκράτορας δεν νοιαζόταν για τίποτα άλλο. Δεν φρόντιζε να έχουν να φάνε οι πολίτες του ή οι στρατιώτες του, δεν νοιαζόταν καθόλου για τους αγρότες, για την καθαριότητα, για τα σχολεία, για το θέατρο. Δεν του άρεσε να πηγαίνει κυνήγι, ούτε να κάνει βόλτα στο δάσος, παρά μόνο να επιδεικνύει τα καινούργια του ρούχα. Είχε μάλιστα μια καινούργια ενδυμασία για κάθε ώρα της ημέρας. Όταν οι άλλοι βασιλιάδες είχαν δουλειές στην αίθουσα των συσκέψεων και δέχονταν τους αυλικούς για να συζητήσουν τα προβλήματα, γι' αυτόν δεν υπήρχε άλλο θέμα παρά μόνο το τι θα φορέσει. Και όταν κάποιος ρωτούσε πού βρίσκεται ο αυτοκράτορας, του απαντούσαν «Ο αυτοκράτορας βρίσκεται στο βεστιάριο». Και κάθε μέρα ζητούσε από τους ράφτες να του ράβουν καινούργια ρούχα για να εντυπωσιάζει τους πολίτες. Ώσπου μια μέρα οι ράφτες δεν μπορούσαν να σκεφτούν νέα σχέδια. Τότε ο αυτοκράτορας θύμωσε και άρχισε να φωνάζει. «Είστε τρελοί! Δεν μπορώ να φοράω κάθε μέρα τα ίδια ρούχα. Είμαι ο αυτοκράτορας. Δεν μπορώ να κυκλοφορώ στο βασίλειο σαν φτωχός συγγενής. Θέλω να μου βρείτε τα καλύτερα σχέδια και θέλω και άλλα χρώματα. Όχι μόνο μπλε, πράσινο, κόκκινο, καφέ και χρυσό και ασημί». Αποφάσισε και έβγαλε διάγγελμα σε όλο το βασίλειο, υποσχόμενος πως θα έδινε πολλά πλούτη σε όποιον του έφτιαγνε τα πιο πρωτότυπα ρούχα. Όλοι οι ράφτες έβαλαν τα δυνατά τους να ράψουν ωραία ρούχα σε διάφορα χρώματα, αλλά ο γκρινιάρης αυτοκράτορας τους έδιωχνε, γιατί τα έβρισκε πολύ συνηθισμένα. Στη μεγάλη πόλη του βασιλείου υπήρχε πάντοτε πολλή κίνηση και κάθε μέρα έρχονταν πολλοί ξένοι και έμποροι. Κάποια μέρα ήρθαν και δύο απατεώνες που άκουσαν για το διάγγελμα του αυτοκράτορα και αμέσως παρουσιάστηκαν μπροστά του, λέγοντάς του πως είναι διάσημοι ράφτες. Του είπαν πως είχαν ταξιδέψει από την Περσία για να ικανοποιήσουν την επιθυμία του για καινούργια όμορφα ρούχα. Έλεγαν πως έφτιαγναν από ένα πολύ σπάνιο ύφασμα που ήταν το ομορφότερο του κόσμου, τα ωραιότερα ρούχα. «Τόσο όμορφο είναι το ύφασμα αυτό», του είπανε, «πως πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να φανταστούν τα σχέδια και τα χρώματά του. Γι' αυτό το λόγο τα ρούχα με αυτό το ύφασμα μπορούν να το δούνε μόνο οι έξυπνοι άνθρωποι. Δηλαδή είναι ορατά τα ρούχα σε οποιονδήποτε είναι έξυπνος και όχι χαζός». Όταν το άκουσε αυτό ο αυτοκράτορας, ενθουσιάστηκε. «Ωραία ρούχα θα είναι αυτά», σκέφτηκε. «Αν τα αποκτούσα, θα μπορούσα να καταλάβω ποιοι από τους υπουργούς μου και τους στρατηγούς μου είναι άξιοι για τόσο μεγάλες θέσεις και θα μπορέσω να ξεχωρίσω τους έξυπνους από τους χαζούς. Αυτό το υλικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως για τα καινούργια μου ρούχα». Έτσι έδωσε χρήματα στους δύο απατεώνες για να αρχίσουν τη δουλειά χωρίς καθυστερήσεις. Οι υποτιθέμενοι ράφτες έστησαν δύο μεγάλους αργαλιούς και προσποιούταν ότι εργάζονταν νυχθημερών. Στην πραγματικότητα βέβαια δεν έραβαν απολύτως τίποτα. Παρόλα αυτά ζητούσαν από τον αυτοκράτορα και έπαιρναν το καλύτερο μετάξι και το λαμπρότερο χρυσάφι δήθεν για να στολίσουν τα ρούχα του. Τούτα τα πλούτη τα έκρυβαν αμέσως σε ένα μυστικό μέρος, ενώ συνέχισαν να δουλεύουν στους άδειους αργαλιούς ως αργά το βράδυ. «Θα πρέπει να πάω να δω πόσο έχουν προχωρήσει αυτοί οι ράφτες με τα νέα μου ρούχα», σκέφτηκε μια μέρα ο αυτοκράτορας. Αλλά μετά θυμήθηκε ότι όποιος είναι χαζός ή ακατάλληλος για το αξίωμά του, δεν μπορούσε να δει αυτό το απίθανο υλικό τους. Δεν πίστευε βέβαια ότι ο ίδιος είχε τέτοιο πρόβλημα, γιατί νόμιζε ότι ήταν πολύ ικανός. Για καλό και για κακό όμως, σκέφτηκε να στείλει κάποιον άλλον για να δει τι γίνεται. Όλοι οι άνθρωποι στην πόλη ήξεραν για το πόσο μεγάλη ήταν η δύναμη αυτού του υλικού και όλοι ήταν περίεργοι για να δούνε πόσο χαζοί ή ανάξιοι ήταν οι γείτονές τους. «Θα στείλω τον τίμιο γεροϊπουργό μου στους ράφτες», σκέφτηκε ο αυτοκράτορας. «Αυτός θα μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα από τον καθένα πώς προχωράνε οι ράφτες με τα καινούρια μου ρούχα, γιατί και έξυπνος είναι και το αξίωμά του το γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε». Έτσι λοιπόν, ο καλός γεροϋπουργός πήγε στην αίθουσα όπου ήταν οι δύο αποτεώνες ράφτες και έκαναν ότι δούλευαν στους αργαλιούς. «Κύριε Υπουργέ μου», τον καλοδέχτηκαν, «ελάτε, περάστε παρακαλώ από εδώ να δείτε τα υφάσματα και να μας πείτε τη γνώμη σας. Έχουμε κάνει υπέροχη δουλειά. Κουραστήκαμε, αλλά το αποτέλεσμα είναι μοναδικό». Πένευαν τους εαυτούς τους, ενώ συνέχιζαν να προσποιούνται ότι δούλευαν στους άδειους αργαλιούς. Ο γεροϋπουργός γούρλωσε τα μάτια του, αλλά δεν μπορούσε να δει τα υφάσματα. Γύρισε λοιπόν στο βασιλιά και του είπε ότι το ύφασμα ήταν υπέροχο και τα ρούχα του ήταν τα πιο όμορφα ρούχα που θα φορούσε ποτέ. Μετά από λίγο, ο ανυπόμονος αυτοκράτορας έστειλε κι άλλον έμπιστο, έναν αξιωματικό της φρουράς του, για να δει πότε θα είναι έτοιμα τα καινούργια του ρούχα. Ο αξιωματικός όμως έπαθε ό,τι και ο γεροϋπουργός. Κοιτούσε και ξανακοιτούσε, αλλά αφού δεν υπήρχε τίποτα στον αργαλιό, δεν μπορούσε να δει και τίποτα. «Δεν είναι καταπληκτικό το υλικό μας? Δεν βγαίνει τέλειο το ύφασμα?» ρώτησαν οι απατεώνες, δείχνοντας και εξηγώντας τα φανταχτερά σχέδια και τα χρώματα που υπήρχε στο ύφασμα. «Χαζός δεν είμαι», σκέφτηκε ο αξιωματικός. «Από ό,τι φαίνεται όμως, δεν είμαι ικανός για το αξίωμα που έχω. Περίεργο βέβαια, γιατί νόμιζα ότι κάνω καλά τη δουλειά μου, αλλά κανείς δεν πρέπει να το καταλάβει». Έτσι άρχισε και αυτός να επαινεί το δίθεν υλικό και τα υφάσματα και τα όμορφα χρώματα και τα υπέροχα σχέδια, παρόλο που δεν έβλεπε τίποτα. «Ναι, όλα είναι υπέροχα, δεν θα το πιστεύετε», είπε στον αυτοκράτορα όταν επέστρεψε στο παλάτι. Όλοι οι άνθρωποι στην πόλη μιλούσαν πια για το καταπληκτικό υλικό των απατεώνων. Τότε ο αυτοκράτορας άρχισε να ανυπομονεί. Ήθελε να δει και ο ίδιος πόσο όμορφα ήταν τα ρούχα του, κι ας ήταν ακόμα στον αργαλιό. Πήρε λοιπόν όλους τους αυλικούς του και πήγε στους δύο πονηρούς απατεώνες. Μεταξύ των αυλικών ήταν και οι δύο απεσταλμένοι που είχαν επισκεφτεί από πριν την αίθουσα με τους αργαλιούς. Οι απατεώνες έκαναν ότι έπλεκαν με όλες τους τις δυνάμεις και με όλες τους τις ιδέες. Οι αργαλοί όμως ήταν άδειοι, χωρίς νήματα και κλωστές. «Δεν είναι καταπληκτικό, μεγαλειότατε αυτοκράτορά μας?» ρώτησαν και οι δύο απεσταλμένοι που είχαν ξαναμπεί πάλι στην αίθουσα. «Μήπως θέλει η μεγαλειότητά σας να δει από κοντά αυτά τα υπέροχα σχέδια και τα φανταχτερά χρώματα?» του έλεγαν και έδειχναν πάνω στον άδειο αργαλιό, καθώς πίστευαν ότι ο αυτοκράτορας θα μπορούσε να δει το υλικό. «Αμάν», σκέφτηκε ο αυτοκράτορας, «δεν βλέπω τίποτα. Μήπως είμαι χαζός? Μήπως δεν είμαι κατάλληλος για αυτοκράτορας? Αυτό είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να μου συμβεί». «Πραγματικά είναι πολύ όμορφα», απάντησε γρήγορα. «Είναι της απόλυτης αρεσκίας μου», είπε και έγνεψε συγκαταβατικά, κοιτάζοντας τον άδειο αργαλιό, καθώς δεν ήθελε να πει ότι δεν βλέπει τίποτα. Και όλη η ακολουθία του όμως κοιτούσε και ξανακοιτούσε, αλλά κανείς δεν είπε ότι δεν μπορούσε να δει τίποτα. Τελικά από το φόβο τους όλοι έλεγαν τα ίδια με τον αυτοκράτορα. «Πραγματικά είναι πολύ όμορφα τα ρούχα σας, μεγαλειότατε. Είναι τέλεια τα χρώματα και τα σχέδια». Το συμβούλευαν να φορέσει για πρώτη φορά αυτά τα πανέμορφα ρούχα στη μεγάλη γιορτή που θα γινόταν σε λίγες μέρες. «Σε λίγες μέρες, αγαπημένε μου αυτοκράτορα, θα έχεις τα ρούχα που επιθυμείς», του είπε ένας από τους απατεώνες. Ο αυτοκράτορας λοιπόν περίμενε με αγωνία. Περάσαν οι μέρες και ξαναπήγε να συναντήσει τους απατεώνες για να φορέσει αυτά τα υπέροχα ρούχα. Οι απατεώνες έκαναν ότι του έβαζαν το ένα ρούχο πάνω από το άλλο. Ο αυτοκράτορας γυρνούσε μπροστά στο καθρέφτη και έβλεπε τον εαυτό του. «Τι όμορφα ρούχα που είναι, μα πώς ταιριάζουν πάνω σας», του έλεγαν όλοι παραπτρεχάμενοι με μια φωνή, «και τι ωραία σχέδια, τι εξαιρετική φορεσιά». «Έξω σας περιμένει η ακολουθία να σας συνοδέψει στη γιορτή», του ανακοίνωσε ο τελετάρχης του βασιλείου. Ο βασιλιάς έβλεπε τον εαυτό του στον καθρέφτη και καταλάβαινε ότι ήταν γυμνός, αλλά δεν μπορούσε να το παραδεχτεί. «Κοιτάξτε, είμαι σχεδόν έτοιμος, δεν μου πάει μια χαρά?» είπε ρωτώντας και πάλι. «Μα βέβαια», του απάντησαν όλοι. Κοιτάζοντας για άλλη μια φορά τον καθρέφτη, προσποιούμενος ότι παρατηρούσε τα ρούχα του, κατάλαβε ότι ήταν γυμνός. Αλλά σκέφτηκε ότι όχι, θα φοράω τα ρούχα μου, δεν είμαι χαζός, είμαι ο αυτοκράτορας. Οι αυλικοί που είχαν την αρμοδιότητα να σηκώνουν τη μακριά μπέρτα του αυτοκράτορα έπιασαν με τα χέρια τους το πάτωμα και προσποιήθηκαν ότι σήκωσαν και κουβαλούσαν την μπέρτα του. Δεν τολμούσαν καν να αφήσουν να εννοηθεί ότι δεν έβλεπαν τίποτα. Έτσι προχωρούσε ο αυτοκράτορας μέσα στο πλήθος με την ακολουθία του. Ξοπίσω του η Βαστάζη που υποτίθεται ότι σήκωνα την πέρτα του. Όλοι οι άνθρωποι που κοιτούσαν στο δρόμο ή τον κοιτούσαν από τα παράθυρα έλεγαν «Πόσο όμορφα ρούχα φοράει ο αυτοκράτορας! Τι φανταχτερή μπέρτα! Πόσο όμορφα συνδυάζονται τα χρώματα!» Κανείς δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι δεν έβλεπε τίποτα. Επίσης, κανείς δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι ήταν χαζός ή ανίκανος. Έτσι, για πρώτη φορά, τα ρούχα του αυτοκράτορα άρεσαν σε όλους, παρότι ήταν ψέματα. «Μα δεν φοράει απολύτως τίποτα», είπε τελικά ένα μικρό παιδί. Ο πατέρας του κοίταξε γύρω και είπε «Δώστε βάση στη φωνή της αθωότητος». Έτσι, από στόμα σε στόμα διαδόθηκαν τα λόγια του παιδιού. «Μα δεν φοράει απολύτως τίποτα», έλεγαν ο ένας τον άλλον. «Ο αυτοκράτορας δεν φοράει τίποτα». «Ο αυτοκράτορας είναι γυμνός», φώναξε τελικά όλος ο λαός. Το άκουσε ο αυτοκράτορας και του φάνηκε ότι ο λαός είχε δίκιο, αλλά σκέφτηκε ότι θα έπρεπε να υπομείνει και να προσποιηθεί ότι δεν συνέβαινε τίποτα. Έτσι συνέχισε το δρόμο του ήρεμος και οι αυλικοί συνέχισαν να σηκώνουν την ανύπαρκτη μπέρτα. Μετά από λίγο όμως κατάλαβε ότι το παιδί είχε δίκιο και ότι οι δύο ράφτες τον κορόιδεψαν. Αμέσως ανέβηκε στο άλογό του και κάλπασε προς το παλάτι ντροπιασμένος, παίρνοντας μαζί του το καημένο το αγοράκι. Όλοι νόμισαν ότι ο αυτοκράτορας θα τιμωρήσει το παιδί επειδή είπε την αλήθεια και τον έκανε ρεζίλι. Όμως το επόμενο πρωί ο αυτοκράτορας έβγαλε νέα ανακοίνωση που έλεγε ότι το αγοράκι είναι έξυπνο και ειλικρινής, γιατί είπε την αλήθεια χωρίς να φοβηθεί. Γι' αυτό το αντάμυψε, στέλνοντας σακιά χρυσάφι στους φτωχούς γονείς του. Από τότε και μετά, ο αυτοκράτορας σταμάτησε να είναι γκρινιάρης και να ασχολείται μόνο με τα ρούχα του. Άρχισε να κυβερνά τη χώρα με δικαιοσύνη και σοφία. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: μας αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Pan America, Cubo Pan America,
1: η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ, παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
1: Ένα.
0: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
2: Unter sieben Glasen Globen.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι. Στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.